0: Πούλη. Έπια. Μπράβο. Μπράβο. Μου με το καλτιά. Hey. Μου πρα σήμα, παιδί. Μου πρα σήμα.
1: Ποπαρά, ποπαρά, ποπαρά.
0: Βάμου, βάμου, βάμου. Τα προπίσιο. Chitãozinho e Chororó, obras de poeta. Na Central, no programa do Jô.